και Faithless και New Religion for 87 την τζουρέρα του Άρα Λαχάρα του κολλά iPhone LGD Face Saved All Pre-Orders Παΐς να περοίστα η κουλή εν τίλα ασμπής εκόλο καλ Faithless All Pre-Order Ριστέρβα δακ iPhone 18 Pro Κόμπρτα εμψέ γράτσι αλ Burger King Κόλμα εντάμεν ετχόλ δα σέ Που l-Instagram post li τέλα είναι αχνα αυτή τα τζουρέτη Λου έδα πενιάτα Għalli tkun tista' ssiba mill-ewwel ukoll minn hemmhekk important ħafna li timxu mal-steps li hemm fost ngħid tifollow jgħid Terry Sembej official Alla ħares għadek m'għamiltix dik u anki Burger King u hemm naqra iktar steps biex ikollok naqris jet entries u ċans kbar lejn aħar ta' din ix-xahar inti minn hawn tal-ġejt wara tkun wieħed minn tal-ewwel hawn Malta li jkollok l-iPhone il-ġdid.